σκηνή. Ψυχία δόσεις γιοταχή και οικοδομές. Πρίζουν νίκ πρατηριά και χρηματιστήρια και διακοπές.